0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Music forbid mense.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους.
3: Βουγμαλιγής φοιούε. Σαγγίτ λόγων κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
4: Η μουσική τελβεί τον νέσα.
5: Μουσική λέγω ουάμενη.
6: La musica connecta a las personas por estar y
7: járat. A zene összeköti az embereket.
8: Sungit manuski sangyutu kore.
9: Ingyelén tényen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
10: Azir reprisa.
11: I Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?